πάσα, μάνα. Είναι και τα καρτερά, παιδί. Στο καζεχείρο γόσεις, τα καρτερά. Είναι και προπάσα, τον φάμος πονιέρο τέκνος. El amor no lo reflejo como ayer.